0: Βρυγέντου, από το τον διάβοδο Σαρρίου, διάβοδο Σαρρίου, μέδε. Φρυγάστε, από το καντάστε βούρ.
1: Η τάπελα γούνταν γιόνι, η επασχένη σου ζάτου.